0: Αυτό το πουλ. Εσκα Λάιβ Ρίμιξ. Εσκα Λάιβ Ρίμιξ. These hits never stop. Ζαχτήρα Βρατσάνης,
1: Νάιλεψε, Μίξερ, Χιτούφ, Νατάσε. Αυτοπρομόσια. Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μάριαν.
2: Τι, Νόσελ, τι ρόπεις? Γιακ το ζω? Νο, σπράβζαμ, κόγκο ιους βκρεντσιουέμ.